0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό, Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κύριε προϊστάμενε.
6: Η καινούργια είσαι εσύ.
5: Ναι.
6: Παρακαλώ.
5: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
7: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
8: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. App 92,9.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φω.

ίσο. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

πρωινό ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Wake Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κουρασμένα.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
3: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
2: App 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Έλα κι έλα κι έλα κι έλα κι έλα, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Απ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
10: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
7: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
10: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. Απ 92,9.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργιες εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλείς στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Γλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Η καλή μέρα. Από τις επιτυχίες φαίνεται. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

βρήκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια γλυκιά κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.

0: καρδιά. Ζάρος με λάιμ, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιμ. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big, από τη Fresh Nut.
1: Μην ψάχνεις άδικα, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Top 5, numero 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρες στον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Κι άλλο, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810 28000.

0: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 5455 51. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο Ιφού. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
10: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης.

0: Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
9: Up 92,9.

0: 92,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
4: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
3: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
4: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
5: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
1: Κουτάλα.
0: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
1: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
0: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
1: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
0: Όσο θέλεις?
1: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
0: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
1: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
2: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
6: Τώρα σκέψου ευέλικτα.

0: Διαμόρφωσέ τον.
1: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
0: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
1: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
0: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
1: Λενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά, ασβεστομέγα. Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810 23 94 27.
0: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
2: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης, αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Γιατί όσο θυμόμαστε, η αγάπη συνεχίζει να γίνεται ελπίδα. Με τη συνδιοργάνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. ΑΠ 92,9.

92,9.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργια είσαι εσύ?
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
5: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
2: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
1: Πήραμε.
0: Μαγιό?
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση?
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big, από τη Fresh Snack.
8: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
10: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
11: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
10: Νούμερο 3.
12: Πήρες στον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
10: Νούμερο 2.
13: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
10: Νούμερο 1.
14: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
10: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
15: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
16: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
17: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
18: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
19: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
20: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Μια απρόσμενη φιλία. Μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
21: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη MORE και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
22: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
23: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
24: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a Platsurista. Peace, Love, Music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Μπείε πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.
1: Yo, what's up? Baby, let's go.
0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
2: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθινο, Χανιά.

0: Ελπίζουμε να είστε καλά, να έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας με όρεξη, με θετική ενέργεια και εννοείται με ωραίους ανθρώπους γύρω σας. Τρίτη σήμερα ξημέρωσε, 18 Αυγούστου του 2026 και φυσικά άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα.
1: Είναι στον αέρα φυσικά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά, ενών δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα.
0: Και εννοείται πως
1: έλα έχουμε... εγώ είμαι εσύ μαζί μας. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
0: Εννοείται πως έχουμε το www.καλοκαίρι-στο-νότο.com όπου ενωνόμαστε όλοι οι πλατσουρίστες οι ενδυνάμοι, είτε είμαστε σε άλλη Ήπειρο, είτε είμαστε σε άλλη χώρα, είτε τέλος πάντων δεν έχουν υπόλοιπη τη διάθεση την καλοκαιρινή και την έχουμε εμείς. Εννοείται πως σας περιμένουμε και στα social media της εκπομπής. Καλοκαίρι στο Νότο θα μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, στο Threads. Να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Και τι θα κάνετε σήμερα ή αν θα πάτε διακοπές ή αν δεν θα πάτε κάποιο γλεντάκι το οποίο έχετε στο νου σας. Γενικότερα εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2 και τα περιμένουμε όλα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα για πες?
0: Σήμερα έχουμε εννοείται ζωντανή σύνδεση με το κέντρο του Ηρακλείου εκεί όπου βράζει ο τόπος και σιγά σιγά ανεβαίνει η θερμοκρασία από ό,τι έχετε καταλάβει κι εσείς. Πέσανε τα μποφόρια και εννοείται πως η Μαρία Ζερβάκη θα μας φτιάξει πρόγραμμα και την ατζέντα μας για να δούμε τι θα κάνουμε αυτή την εβδομάδα.
1: Μάλιστα, και τι άλλο?
0: Θα βάλουμε το μαγιουδάκι μας και θα πλατσουρίσουμε σε μια απίστευτη παραλία εκεί στο νομό Ρεθύμνου. Το καλό χωράφι, Γιώργο.
1: Καλό χωράφι.
0: Είναι ένα πολύ καλό χωράφι. Γιατί έχει ωραία μουδιά, έχει ωραία νερά και φυσικά είναι απάνεμος προορισμός. Οπότε να μου τον έχετε έτσι στο μυαλό σας, γιατί πάντα φυσάει. Οπότε κάτι τέτοια ωραία έτσι μέρη πρέπει να τα ανακαλύπτουμε.
1: Εν τω μεταξύ, τη φωτογραφία που ανεβάσαμε εμείς έχει κυματάκι. Τώρα τι λες εσύ, δεν ξέρω.
0: Δεν έχει να κάνει ο δυτικός, εάν πιάνει, δεν πιάνει ο βορράς και ο νότος, σε πιάνει ακόμη και στο απάνεμο, Γιώργο.
1: Μάλιστα, και τι άλλο, και τι άλλο.
0: Έχουμε να μπούμε στην κουζίνα μας και να φτιάξουμε ωραιότατο ανογιανό μπραντς που πραγματικά ανασταίνει και νεκρούς.
1: Μάλιστα, τι μπραντς είναι αυτό?
0: Ένα μπραντς το οποίο φτιάχτηκε για τους τουρίστες οι οποίοι πήγαν εκεί για πεζοπορία στην Ίδα, εκεί ψηλά.
1: Στο οροπέδιο της Νίδας.
0: Βέβαια.
1: Ανόγια.
0: Εννοείται. Και εντάξει, τώρα στα νόγια να πας και να μην σε περιποιηθούν, δεν γίνεται.
1: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Έχουμε και εκπλήξεις.
0: Και πολλούς διαγωνισμούς που τρέχουν. Γι' αυτό να μπείτε στα social media και να δηλώσετε συμμετοχή. Εννοείται, έχουμε και τον διαγωνισμό της Anek Lines. Είναι ο προτελευταίος.
1: Προτελευταίος, σωστά.
0: Για αυτή την Παρασκευή που θα βγάλουμε τον τυχερό ζωντανά στον αέρα λίγο πριν να κλείσουμε. Ηράκλειο Πειραιά, Πειραιά Ηράκλειο για δύο άτομα με καμπινούλα. Σας περιμένουμε.
1: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Απέναντί μου είναι η απαστράπτουσα, super sexy, πρώην εγκυμονούσα νυν μιλφάρα, υποψήφια για το Playboy ανογείων. Αγόχο βερίγου.
0: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός, ο ανεπανάληπτο γκρινιάρης αλλά και super sexy, Γιώργος Παλουθιάρης.
1: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Πήγε πλατσουρίστα!
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

Αυτός ο μυστηριώδης κύριος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάκατα. Είναι αυτός ο οποίος έδωσε στο χέρι τους κρίκους για να τους βάλει στους σημάντες του Ελευθέριου Πετρούνια. Είναι αυτός ο οποίος εισβάλλει κάθε βράδυ στο σπίτι του Νίκου Γονιανάκη, του ψιθυρίζει τον ύμνο του Πασόκ τον αυτή και τράει στα μισοσκότανα. Όχι, δεν είμαστε καθόλου καλά σήμερα. Είναι επίσης αυτός ο οποίος πάει, βουτάει στην παραλία και αντί να κάνει οφθαλμό ουλτρό, μαζεύει αχινούς. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο σούπερ φανταστικός. Είναι ο κύριος Κερούλης.

0: είναι και σήμερα ο κύριος Κερούλης, ο οποίος εντάξει, σιγά σιγά νομίζω το μετανιώνει, ψάχνει να βρει τον τρόπο για να μας καλοπιάσει κι αυτός, γιατί εντάξει τώρα κάθε Σαββατοκύριακο και αέρας δεν γίνεται, παιδιά. Οπότε μάλλον πήρε και αυτό το μάθημά του, μπήκε στον δρόμο που πρέπει να χαραχτεί για το υπόλοιπο του καλοκαιριού, και σήμερα πολύ ωραίος ο καιρός σε όλο το νησί μας, έχουν πέσει τα μποφοράκια, αλλά μη σας πω ότι θα φανούν και κάποια συννεφάκια εκεί στον ουρανό σήμερα, αύριο, μεθαύριο, τα οποία ίσως μας κάνουν έτσι να χαλαρώσουμε ακόμα περισσότερο δίπλα στο κύμα. Ξεκινάμε με τα Χανιά, τα αγαπημένα, όπου εκεί θα βρούμε φυσικά το βοτανικό κήπο Κρήτης, ένας παράδεισος δροσιάς, 10 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, εκεί στον Φουρνέ, στον Ομαλό. Σας περιμένουν 200 στρέμματα να τα περπατήσετε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, και εννοείται πως αυτό το μονοπάτι που θα δείτε φυτά από όλο τον κόσμο, δέντρα, μπαχαρικά, βότανα, καταλήγει στο μοναδικό εστιατόριο του κήπου. Αυτή την ώρα που μιλάμε στα Χανιά η θερμοκρασία είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, περίεργα πράγματα για τις συνθήκες του καλοκαιριού, αλλά νομίζουμε ότι είναι 32, έτσι έχει λίγο πιο παραπάνω ζέστη από ό,τι είναι, γιατί έχουν πέσει επιτέλους τα μποφόρια και είναι μόλις 2, οπότε ωραίος καιρός για να πάμε σε θάλασσες, σε ακτές και να αράξουμε σε ξαπλώστρες. Και από τα Χανιά, Γιώργο, πού θα πάμε?
1: Για πες.
0: Θα πάμε στο Ρέθυμνο, που και εκεί τα πράγματα είναι πολύ πολύ ωραία, καθώς υποδέχεται σιγά σιγά τους φοιτητές που κατακλείουν τα στενά του Ρεθύμνου, και εννοείται πως φοράνε το μαγιωδάκι τους και αυτοί για να πάνε σε κάποια ωραία παραλία, σε κάποια ακτή ή σε κάποιο μπιτσόμπαρο.
1: Μάλιστα.
0: 32 βαθμοί και στο Ρέθυμνο αυτή την ώρα που μιλάμε, με τα μποφόρια μόλις 2, εννοείται πως περνάμε ωραία, φτιαχνόμαστε και φυσικά καταλήγουμε και το βράδυ σε έτσι after, για να ζουλήξουμε, τέλος πάντων, για να πιάσουμε όλο το καλοκαίρι που περισσεύει ακόμα. Τι λέω, Θεέ μου.
1: Πραγματικά, παιδιά, είμαστε σε κατάσταση ημι hangover. Το έχετε καταλάβει, έτσι. Έχουν περάσει 20 γλέντια. Είμαστε σε φάση άντε για να περάσει και αυτή η εβδομάδα, να έρθει και η επόμενη. Να μην σας ξαναδούμε ποτέ. Όχι, θα μας λείψετε πάρα πολύ. Ανυπομονούμε για το 2027.
0: Έτσι, έτσι. Και από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, όπου εκεί είναι λίγο περισσότερη η ζέστη που νιώθει ο κόσμος, γιατί είναι τόση έτσι η κατάσταση με τους τουρίστες που ασφιχτιούν μαζί με εμάς, που εννοείται πως ανεβάζουμε μαζί όλη την θερμοκρασία. 33 βαθμού Κελσίου.
1: Είναι σε ένα συνεχές εγκεφαλικό.
0: Έτσι.
1: Και απλά είναι παραλήρημα αυτό.
0: Δεν είναι
1: ροή λόγου, είναι ένα παραλήρημα. Το οποίο συνεχίζεται χωρίς έτσι ευδιάκριτη συνείδηση. Είναι απλά λέει πράγματα και αναρωτιέμαι μέχρι πώς θα συνεχίσει.
0: Είναι γιατί έπεσε ο αέρας, παιδιά. Δεν μου φαίνεται φυσιολογικό. Δεν έχει αέρα και νιώθω κάπως περίεργα.
1: Παραγία μου, πραγματικά έχουμε συνειδήσει ανεμοδαρμένοι. Οπότε σταματάει ο αέρας. Είμαστε σε λίγο reset mode.

0: δεν θα το πετύχετε πουθενά αλλού. Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και σε όλους όσους εργάζονται και μας έχουν σε μια γωνιά εκεί και μας ακούνε και ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να στείλουμε μήνυμα. Αλλά είμαστε μαζί σας, παιδιά, νιώθουμε τον αγώνα σας.
1: Εγώ πάντως θα πω καλού κακού να έχετε τώρα αυτές τις ημέρες και μια ομπριλίτσα, όχι τη θάλασσα, αλλά τη βροχή στο αμάξι, γιατί δεν ξέρετε, παιδιά, τι θα κάνει ο κύριος Κερούλης. Δηλαδή, ασταμάτησε τώρα να φυσάει, οπότε μπορεί να του γυρίσει το μάτι.
0: Λες
1: και
0: τώρα
1: αύριο μεθαύριο να ρίξει καμιά βροχούλα προς τα Χανιά, ας πούμε.
0: Έλα, Παναγία μου, λες να συμβεί και κάτι τέτοιο. Μόνο
1: δεν
0: αυτό
1: ξέρεις.
0: Δεν έχουμε δει ακόμα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική, αμέσως μετά σε διαφημιστικό break. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας.
2: Η Κρήτη είναι εδώ.

0: Καλοκαίρι στον Νότο 2026. Beef, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και εγώ. Καλοκαίρι στον Νότο 2026. Beef, Love, Music.
1: Music, please.

Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων.

0: βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
1: Στο χέρι σου δροσιά.

0: γυαλιά. Ζάρος με λάιν, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιν. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
6: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
5: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
6: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
8: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: εμείς τρέψαμε δεύτερο μισάωρο. Καλοκαίρι στον Άτο. Είμαστε σαν ψοφάλογα στο τέλος της κούρσας, κυρίες και κύριοι. Μας έχετε πετύχει στη χειρότερη φάση της ζωής μας.
1: Εσείς είστε ψοφάλογα, εγώ μια χαρά είμαι.
0: Σερνόμαστε πραγματικά εκεί στο τέρμα. Έχουν τερματίσει όλοι οι υπόλοιποι. Εμείς βαστάμε εκεί το τεράστιο. Προσπαθούμε να κουνηθούμε. Ναι, έχουν μείνει 9 εκπομπές. Ακόμα 9 εκπομπές. Έχω μείνει 8, δεν έχω καταλάβει.
1: Δεν μετράω, Γιώργο, δεν μετράω.
0: Εγώ μετράω 8 και σήμερα, κυρίες και κύριοι, για να φύγουμε από αυτή τη φυλακή. Εννοώ από αυτή την ευχάριστη, φανταστική έτσι κατάσταση στην οποία είμαστε μαζί σας. Φυσικά είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη και σήμερα. Μάντρες 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενών δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντί μου είναι η Κωκό Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλωτιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στα παιδιά εκεί στην Ικαρία που μας έστειλαν το πανηγύρι τους που λέγαμε χθες στον Εύδηλο. Η Καριώτικη λέει κομπανία θα είναι εκεί. Και μας περιμένουν. Ο πολιτιστικός σύλλογος το διοργανώνει. Και εννοείται πως θα ήταν πάρα πάρα πολύ ωραία να είμαστε κι εμείς εκεί. Καλή επιτυχία. Νομίζω ότι την έχετε, δεν χρειάζεται να σας ευχηθούμε. Επίσης μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στη φίλη μας τη Χρύσα, η οποία μόλις λέει πάτσε τα πόδια μου στη Ζάκρο. Επιτέλους τι παράδεισος, τι όμορφιες, τι θάλασσα.
0: Άμα δεν φυσάει καλά είναι.
1: Έτσι θα μας στείλει και φωτογραφικό υλικό να έχουμε να ζηλεύουμε.
0: Καλημέρες να στείλουμε στη Βρύση από Κορώνου, εκεί όπου σήμερα από ό,τι φαίνεται κόβουν επιτέλους αυτό το καρπούζι μετά από πολύ καιρό ο φίλος μας ο Νίκος και η φίλη μας η Άννα, οι οποίοι έχουν επιστρέψει εκεί πέρα στο χωριό και ζουν το δικό τους καλοκαίρι στο Νότο. Καλημέρα στο Μακρύ Γυαλό, στο Μανώνη και την Ελένη, στο Λασίδι φυσικά. Όπως και μια μεγάλη καλημέρα στείλουμε στο Ηράκλειο, στον Πέτρο και τη Χριστίνα, οι οποίοι μας ακούνε από το κατάστημά τους εκεί κοντά στο κέντρο, αλλά και στο Δημήτρη, τη Βίκη, το Χρήστο και τη φίλη μας τη Μαρίνα, οι οποίοι μας ακούνε από την εταιρεία τους επίσης από το Ηράκλειο.
1: Στο Ηράκλειο, συγκεκριμένα στον Καρτερό, βρίσκεται η φίλη μας η Ελένη, η οποία έχει έρθει διακοπές στην Κρήτη. Είμαστε παιδιά 10 μέρες εδώ, πάντα φυσούσε. Σήμερα λέει επιτέλους θα κάνουμε το μπάνιο μας. Ωραία είναι, σας ακούμε και περνάμε υπέροχα. Επίσης έχω να σας πω ότι η φίλη μας η Ναταλία ήρθε στην Κρήτη και περιμένει πώς και πώς να πάει στα Χανιά. Ήταν στο λεωφορείο και τώρα φτάνουν από ό,τι κατάλαβα. Μας το έχει στείλει πολύ πιο νωρίς. Παιδιά λέει θα βρω λέει κάτι ανοιχτό μετά τις 12. Δηλαδή, υπάρχει...
0: Έλα ρε, μα πλάκα μας κάνεις τώρα. Πού νομίζεις ότι είσαι, καμιά Σουηδία? Εδώ τα περισσότερα ανοίγουν στις 12.
1: Έτσι, έτσι. Και γενικότερα και σε χωριό να πας, οι άνθρωποι είναι.
0: Ού, καλά τώρα. Και στα χωριά εκεί πέρα μετά τις 12 είναι φουλ ζωή. Mm-hmm. Τώρα αυτή την περίοδο. Καλημέρες να στείλουμε στις Βουκολιές, στα Χανιά. Γιορτή μπύρας εγώ απόψε. Με τον Κουνάλη, τον Μιχάλη, τον Φραντζεσκάκη, τον Γιώργο και τον Γεωργιλαδάκη, τον Λευτέρη. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. 8.30 ώρα είσοδο, άκου, είσοδο με ένα λίτρο μπύρα, 12 ευρώ. Και η παιδική 5 ευρώ. Οπότε λοιπόν μπαίνετε εκεί πέρα.
1: Και παιδική, θα πιούν και τα παιδιά μπύρες.
0: Φαντάζομαι χωρίς. Δεν ξέρω αν ευκάνει. Αλλά πραγματικά, παιδιά, να περάσετε υπέροχα. Τι όμορφη γιορτή. Θα θέλαμε πολύ να είμαστε κι εμείς εκεί. Καλημέρες να στείλουμε και στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος κατευθύνονται για μπανάκι στη μεγάλη παραλία της Ιερά Πέτρας και μας ακούει. Από την Αγία Γαλήνη μας ακούει ο Βασίλης και η Σοφία. Την καλημέρα μας, παιδιά.
1: Καλημέρα και στα παιδιά που διοργανώνουν ένα υπέροχο γλέντι με το Σταυρακάκι, το Βασίλη, τον Ψαρογιώργη, τον Παπατζανή Γιάννη, τον Πετράκη, το Στέλιο. Αύριο Τετάρτη στο Βάμο μας έχετε ξαναστείλει, νομίζω, έτσι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βάμου, ο Πρίνος Γιώργο. Μας έχει στείλει και η Ευαγγελία εδώ όλες τις λεπτομέρειες. Να περάσετε πολύ, πολύ όμορφα. 10 ευρώ η γενική είσοδο.
0: Μία παράκληση. Όταν μας στέλνετε τις αφίσες, λίγο μεγαλύτερη ανάλυση, δεν διαβάζετε τα γράμματα. Δηλαδή, και το κάνετε που το κάνετε, κάντε το σωστό. Θα βγάλουμε το μάτι μας εδώ στο τέλος του καλοκαιριού.
1: Πραγματικά.
0: Καλημέρες, όμορφες, το φίλο μας το Θοδωρή και την Αγγελική, οι οποίοι μας ακούνε από τον Αγίο Κωνσταντίνο στο Ρέθυμνο. Την καλημέρα μας, παιδιά. Καλημέρα και στον Αλέκο και τη Φωτεινή, οι οποίοι καταργούνται τη μοίρα του γογό.
1: Γιατί
0: ήταν τόσες μέρες εδώ που φυσούσε και σήμερα που έκοψε ο αέρας φεύγουνε. Παιδιά, ούτε στο χειρότερο εχθρό μου δεν το δέχομαι αυτό.
1: Εγώ το έχω πει 15 Αύγουστο, μην κλείνετε διακοπές. Μετά τις 15 κόβει.
0: Τι να κάνουμε, τότε παίρνουν την άδειά τους οι άνθρωποι.
1: Θα την πάρουν πιο μετά που δεν θα φυσάει.
0: Καλημέρα και στο Μόναχο, στο φίλο μας το Σωτήρι και τη Ράνια, οι οποίοι μας ακούνε από εκεί. Επιστροφή λέει στη δουλειά σήμερα, παιδιά. Νοσταλγία για τον τόπο μας, νοσταλγία για την Κρήτη. Τα φιλιά μας όλο το Ηράκλειο γράφουν εδώ πέρα. Νάτος και ο Γιάννης, ο οποίος μας ακούει από το Ηράκλειο, είναι λογιστής και ψάχνει τρύπα να κρυφτεί. Δεν θέλω να επιστρέψω, λέει, πίσω. Πραγματικά θέλω να κρυφτώ κάπου να εξαφανιστώ, μας γράφει.
1: Καλά κάνεις, νομίζω. Εγώ θα σε πάω μέχρι τον Αποκορώνα, όπου σήμερα έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο γλέντι και έχει και τίτλο «Από την Κρήτη ως το Αιγαίο». Με το συγκρότημα Γιάλα, έχουμε εδώ λύρες, λαούτα, χαμός, ιστορίες, στο καλλιτεχνικό καφενείο Φρίνιο, χωριό Αποκορώνα.
0: Μάλιστα.
1: Τα παιδιά.
0: Πολύ ωραία.
1: Και μπράβο για το ωραίο αυτό το φεστιβάλ που έχει ξεκινήσει εκεί στον Αποκορώνου. Γι' αυτό έχουν και κάθε μέρα γλέντια τα παιδιά, γιατί έχει ξεκινήσει αυτό το ωραίο το φεστιβάλ. Την αγάπη μας να στείλουμε. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα γωγό και στην Επισκοπή, στο Ρέθυμνο, γιατί αύριο ετοιμάζονται για ένα μεγάλο φεστιβάλ παράδοσης και κουλτούρας στην Επισκοπή, στο Ρέθυμνο. Mm-hmm. Με άκου τώρα να δεις, κριτικά, ποντιακά, νησιώτικα, μακεδονίτικα, όλοι αυτοί θα γίνουν σε ένα μεγάλο αντάμωμα. Είσοδος είναι 3 ευρώ στο χωριό Επισκοπή, όπως είπαμε, στο Ρέθυμνο. Ψάξτε το, παιδιά, όλοι όσοι είστε ειδικά στο Ρέθυμνο, μην το χάσετε. Και θα είναι πολύ ωραία και φαντάζομαι θα έχετε και ευκαιρία για ωραίες φωτογραφίες, ωραία βίντεο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Mm-hmm. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με την παραλία της ημέρας.
1: Θα πάμε στο Καλό Χωράφι.
0: Θα πάμε στο Καλό Χωράφι σήμερα. Νότια, νομίζω, το Ρέθυμνο, σωστά. Είναι νότια ή βόρεια αυτό.
1: Θα σε γελάσω, αλλά θα μάθουμε μετά.
0: Θα μάθουμε μετά, οπότε μείνετε μαζί μας. Άλλη μία top secret παραλία έρχεται στο καλοκαίρι στο Νότο.
2: Η Κρήτη είναι εδώ.

0: Κέρι στο Νότο.
1: Βίε πλατσουρίστα!
2: Ένα νερό κυραβάγελιο. Ένα νερό κρύο νερό.
3: Πάστα.
1: Let's go.

0: σύνθεση όμως, δεν μπορούμε να κουνήσουμε, να σκοτώνουμε την καρέκλα. Και εσείς είστε όλο γεμάτοι ενθουσιασμό. Α, παιδιά, τι ωραία βίντεο! Α, κάνουμε ένα γλέντι, α, κόβουμε ένα καρπούζι, α, τηγανίσουμε ψάρια, ελάτε. Πραγματικά πρέπει λίγο να ισοσταθμιστεί ο ενθουσιασμός και από τις δύο πλευρές. Δεν ξέρουμε πώς θα γίνει αυτό. Ελπίζουμε μέχρι το τέλος της ημέρας ή της εβδομάδας να έχει επιστρέψει κάπως η θετική ενέργεια. Έχει κόψει και ο αέρας και είμαστε λίγο αποσυντονισμένοι. Μα τι έγινε, όλο το καλοκαίρι φυσούσε. Τώρα ξαφνικά σταμάτησε, νιώθουμε έξω από τα νερά μας, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να μην πολυλογούμε για άλλη μια παραλία της ημέρας. Σήμερα όμως, ρε Θύμνου στο μενού, θα πάμε να ανακαλύψουμε ακόμα ένα κρυφό διαμάντι της Κρήτης, κυρίες και κύριοι. Ένα απομονωμένο μέρος το οποίο μόνο εμείς γνωρίζουμε και μόνο εσείς θα ξέρετε από εδώ και στο εξής. Ήρθε η ώρα για την παραλία της ημέρας.
1: Πασέι όλου του κόσμου, ενωθείτε! Η παραλία της ημέρας από το καλοκαίρι στο Νότο ξεκινά! Powered by Νερό Ζαρός.

0: πραγματικά να καταλάβω αυτούς που παραπονιούνται ότι έρχονται οι Αθηναίοι που λέμε κι εμείς τώρα και πιάνουν όλες τις παραλίες μας και δεν έχουμε μία ξαπλώστρα να κάτσουμε. Έχουν γεμίσει από τις θάλασσές μας την ξένη. Καλά, ρε παιδιά, τόσες παραλίες έχουμε στο νησί. Δηλαδή, δεν μπορείτε να πάτε κι εσείς σε μία άλλη αυτές τις ημέρες που έχει το κόσμο να χαλαρώσει λίγο?
1: Δεν είναι νησί, είναι θεριό που κοίταται στη θάλασσα.
0: Πραγματικά. Άλλη μία ωραία παραλία λοιπόν, χωρίς καθόλου κόσμο θα συναντήσετε και θα τη βρείτε με το όνομα Καλό Χωράφι.
1: Εκεί στο Καλό Χωράφι έχει και κανένα κακό χωράφι από δίπλα?
0: Α, δεν ξέρω μάλλον.
1: Να το πάρουμε κοψοχρονιά.
0: Έπρεπε να δείξουν ότι αυτό είναι το κακό χωράφι και αυτό είναι το καλό χωράφι. Μάλλον το καλό χωράφι είχε μέσα και μία παραλία.
1: Μάλιστα.
0: Έχω να σου πω ότι βρίσκεται περίπου στη μέση του δρόμου Ηρακλείου Ρεθύμνου.
1: Α, οπότε βόρεια.
0: Ναι, ανατολικά.
1: Α.
0: Ανατολικά, Γιώργο. Και μπορείς...
1: Ανατολικά δεν και το κατάλαβα.
0: Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Α,
0: okay. Κατάλαβες. Και δυτικά του Ηρακλείου αντίστοιχα.
1: Τι λέει, όχι. Μείο, άρχισε πάλι το παραλήρημα.
0: Εκεί στην περιοχή ήταν χτισμένο το μοναστήρι των Αγίων Πάντων. Όχι των Αγίων Πάντων, των Αγίων. Έκανε και τον ένα σταυρό.
1: Ειλικρινά, αυτό που κάθε φορά η εξόρμηση και παραλία τη ημέρα καταλήγουν σε αγιογράφημα. Δεν μπορώ άλλο.
0: Τι κάνουμε σε κάθε παραλία, παιδιά.
1: Δεν μπορώ άλλο.
0: Να βρούμε και ένα εκκλησάκι.
1: Μία ωραία παραλία. Ένα να πάμε να δούμε ένα ωραίο ποπό να κυκλοφορεί να κάνει βουτιές. Δεν μπορούμε.
0: Κοίτα, σε αυτές τις παραλίες τώρα έχει πολύ κόσμο. Δεν πάμε. Πάμε σε αυτές που δεν έχει κόσμο να δεις εκεί τα αρχαία και τις εκκλησίες.
1: Μα γιατί!
0: Γιατί έτσι. Έχω λοιπόν να σας πω ότι εκεί είχε ένα μοναστήρι το οποίο χτίστηκε πολύ παλιά, από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, Γιώργο. Μιλάμε.
1: Ένα λεπτό, είχε μοναχές μέσα.
0: Τι λες, παιδί μου, από το 325 μετά Χριστό είναι δυνατόν να έχει ακόμα εκεί κάτι? Σίγουρα θα έχει κάτι πετρούλες και είναι το μοναστήρι των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων.
1: Ιησούς Χριστός, γενικά.
0: Της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου.
1: Όλοι εκεί πήγανε.
0: Δεν ξέρω.
1: Δίπλα την παραλία, το καλό χωράφι.
0: Το συγκεκριμένο εγκαταλείφθηκε την περίοδο των εγκαταλείφθηκε, δηλαδή τώρα δεν είναι. Δεν έχει καμία.
1: Όχι, η παραλία της ημέρας την είπανε, όχι το μοναστήρι της ημέρας.
0: Τέλος πάντων, έχει καμία εκεί πέρα μοναχή. και η μονή αυτή είναι γνωστή και ως Μετόχη Πελεκίδα.
1: Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου.
0: Τέλος πάντων, εκεί υπάρχει έτσι το αναστηλωμένο καθολικό του μοναστήρα. Που δεν σας νοιάζει καθόλου.
1: Τι λες.
0: Επίσης θα βρείτε μια άλλη μονή, η οποία είναι η μονή Βοσάκου.
1: Ρε, η παραλία που είναι?
0: Και θα την ανεβείτε μετά από μια μισή ώρα. Η παραλία, παιδιά, είναι στο σημείο της Εθνικής Οδού, που εκεί υπάρχει μια ταβέρνα με το...
1: Άντε, επιτέλους.
0: Και λέγεται η ταβέρνα του Χνάρη. Εκεί ακριβώς από κάτω είναι και η παραλία.
1: Μπράβο στο Χνάρη, να μας στείλετε το μενού να το διαφημίσουμε.
0: Εκεί λοιπόν έχει ένα χωματόδρομο, 200 μέτρα, μην φανταστείς.
1: Τέλεια.
0: Και εκεί φτάνει στην παραλία.
1: Ναι. Που 300 είναι... μέτρα από την ταβέρνα.
0: 200 μέτρα.
1: Πω, τέλεια. Κάνεις το μπάνιο, μετά λίγο σπονδαλόδρομος, λίγο έτσι να σε χτυπήσει ο ήλιος. Και πας και βουτάς στη χωριά την εκεί μέσα.
0: Η παραλία είναι βοτσαλωτή.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καθόλου κόσμο.
1: Ναι.
0: Συνήθως είναι οι πελάτες της ταβέρνας.
1: Τέλεια.
0: Δηλαδή ο ταβερνιάρης, όταν διαφημίζει την ταβέρνα του, διαφημίζει και την παραλία από κάτω.
1: Την έχει πάρει, γι' αυτό λένε έτσι. Καλό χωράφι.
0: Έτσι. Οπότε οι πελάτες κλείνουν το τραπέζι τους, ρίχνουν τη βουτιά και ξανανεύουν πάνω. Επίσης έχουμε και κάποια τουριστικά καταλήμματα εκεί κοντά, έχω να σας πω.
1: Δωματιάκια απομονωμένα για ζευγαράκια.
0: Βεβαίως. Τύπου, έτσι. Και στην παραλία έχει και 2-3 έτσι ομπρελίτσες για να αποφύγετε τον ήλιο και τα πολλά. Οπότε μπορείτε να αράξετε ωραιότατα. Ξαπλώστερες δεν έχει, μην κάνετε χαρά. Θα πάρετε τις καρικλίτσες αυτές τις ωραιότητες που θα βρείτε παντού. Και θα αράξετε και στην παραλία που είναι πάρα πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, έχω γκουγκλάρει ταβέρνα Χνάρης και έχουν site, έχουν και αντικριστά εκεί πέρα.
0: Α, παιδιά, η κατάσταση της παραλίας ακόμα καλύτερη γίνεται.
1: Τέλεια.
0: Και έχει και πάρα πολύ ωραία θέα. Βλέπω από κάτω, βλέπεις όλο τον κόλπο εκεί του καλό χωρεστού.
1: Καλά, εντάξει, παιδιά, δεν κάνουμε διαφημίσεις στον άνθρωπο, ούτε καν το ξέρουμε έτσι. Δηλαδή, τώρα το έχω γκουγκλάρει, αλλά έχει όντως πολύ ωραία θέα η ταβέρνα. Mm. Αλλά είναι πιο μακριά από την παραλία, δεν είναι 200 μέτρα.
0: Επίσης, έχω να σας πω ότι από δίπλα ακριβώς έχει άλλες δύο μικροσκοπικές παραλίες.
1: Ναι.
0: Που οι ντόπιοι τις ονομάζουν Βραχή.
1: Βραχή.
0: Βραχή.
1: Τόσο απλά.
0: Ναι, εκεί αν θέλεις για ψάρεμα, πας, αλλά έχει συχνά κύμα. Αν δεν είσαι λοιπόν καλός ψαροντούφεκο, μην πας, γιατί δεν θα βγάλεις και τίποτα.
1: 4,3 αστεράκια ο Χνάρης και 417 αξιολογήσεις. Καλός.
0: Μάλιστα.
1: Καλός. Okay. Τίμιος.
0: Καλή και το καλό χωράφι, νομίζω.
1: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε λοιπόν, καλό χωράφι, παιδιά. Αν θέλετε κάτι ωραίο και γρήγορο εκεί στο Ρέθυμνο και μομονωμένο, αν είστε κανένα ζευγαράκι εκεί που την ψάχνετε.
0: Και
1: ωραία,
0: να πάτε να δείτε και τα μοναστήρια εκεί που έχει.
1: Άσε μας τώρα με τα μοναστήρια, πηγαίνετε εκεί στο Χνάρι να ξεσκιστείτε στα την Κριστά. Λοιπόν, αυτή ήταν η φάση, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την βοήθεια. Νερά στα ροζ μαζί οπωσδήποτε για μην διψάστε. Πάμε γρήγορα στη διαφημίση.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please.
2: Anne Klein's Be a Plazurista. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One. Η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
6: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
5: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
6: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
5: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
6: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες ποιοτικές οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
5: Γλανακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810 23 94 27.
6: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
7: Πάλι κρύο το νερό.
8: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
7: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
9: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
7: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
9: Γιατί το ζεστό νερό δεν

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ουχ, φτάσαμε!
0: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
5: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
4: Νούμερο 3.
6: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
4: Νούμερο 2.
7: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
4: Νούμερο 1.
8: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
4: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.

0: μας επιστρέψαμε δεύτερη ώρα. Καλοκαίρι στο μυαλό. Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Μάτνες 95 για το Λασίδι, Α92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 1,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενών δυνάμεις για να φτάσουμε σε όλη τη Νότια Ελλάδα και σήμερα. Κρήτη, Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κίθυρα, Κάδο. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι η Κωκό Περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Εντάξει, θα ξεκινήσω τώρα με την Κωνσταντίνα. Ένα υπέροχο μήνυμα. Βρίσκονται παιδιά οικογενειακώ στην Ερημούπολη στη Σιτή. Απίστευτη παραλία. Έχουν πάρει και το τάμπλετ και με τα μαγιό εκεί βλέπουν τις γιαγιάδες, τις κριτικές από το καλοκαίρι στο Νότο, ένα-ένα τα βίντεο και παίζουν τα παιδιά και περνάνε, λέει, πάρα πολύ ωραία. Από το πρωί, λέει, δεν κάνουμε άλλη δουλειά. Τώρα σας ακούμε και live. Τι ευτυχία να είμαστε στην Κρήτη και να απολαμβάνουμε το καλοκαίρι στο Νότο στην κυριολεξία.
0: Τι ωραία, παιδιά. Καλώς σας μίξαμε, καλώς ορίσατε. Καλημέρα στο Μενεράτο, στον Παύλο και τη Ρένα, οι οποίοι πίνουν το καφεδάκι τους και μας ακούνε μία η ώρα, καφεδάκι, χθεσινή μου φαίνεστε. Καλημέρα στο Κερατόκαμπο, στο Μάγκη και τη Ρίτα, οι οποίοι καθαρίζουν ψαράκι και μας ακούνε. Έτοιμα για το τηγάνι, παιδιά. Άντε να σμίξουμε, λέει, εδώ πέρα να πιούμε μια, μας γράφουνε.
1: Ερχόμαστε.
0: Νάτος και ο Άρης από τα Νόγια. Πού το βρήκατε, μπρε, λέει, το Ανογιανό, το μπραντ, θα το φάμε κι εμείς. Πάει, μας γράφει εδώ πέρα ο φίλος μας ο Άρης. Εμείς τα ξετρυπώνουμε, Άρη, μη σου κάνει εντύπωση. Καλημέρα και στους Αρμένους, επίσης στο Ρέθυμνο. Τι γίνεται με το Ρέθυμνο σήμερα, όλο το Ρέθυμνο μας ακούει. Την καλημέρα μας, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα καλά σας λόγια και εννοείται ετοιμάζουμε τις γιαγιάδες για Eurovision. Τι νομίζετε, έτσι θα μείνουμε, θα τις στείλουμε εκεί, αλλά με μια προϋπόθεση. Το καλοκαίρι στον Νότο θα προετοιμάσει την υποψηφιότητα, θα στείλει, θα κερδίσει, θα πάει, αλλά η επόμενη Eurovision θα γίνει στην Κρήτη. Δεν θέλω ξενέρωτα με Αθήνες, Ολυμπιακά στάδια και τέτοια.
1: Όχι.
0: Η επόμενη Eurovision θα γίνει στην Κρήτη. Τώρα πού θα γίνει, θα δούμε. Τώρα μάλλον θα τσακωθούμε μεταξύ μας, αλλά κάπου θα δούμε να την κάνουμε.
1: Θα το βρούμε.
0: Στο ψιλορίτι, ψηλά.
1: Θα σε πάω μέχρι τον Άφλια, όπου εκεί βρίσκονται για διακοπές. Η Νίκη και ο Αλέξανδρος είναι από το Ηράκλειο και έκατσαν, λέει, να φάνε σε ένα εστιατόριο.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Από δίπλα ήταν μια οικογένεια, δεν ξέρω κι εγώ ποιοι ήταν τέλος πάντων, οι οποίοι είχαν και αυτοί στο κινητό τους τις γιαγιάδες τις κριτικές, τώρα κοκάζανο, τραγουδούσαν και ξέρεις τώρα. Βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που μου γράφει εδώ πέρα χαρακτηριστικά που είναι σαν τους κούβους όταν είναι υπερήφανος. Έτσι λέει και αυτή η κριτική υπερήφανη, είπαν εκεί για το καλοκαίρι στο Νότο, ότι μας γνωρίζει. Τι ωραία, αυτά είναι τα ωραία, έτσι. Δηλαδή, όταν πάει κάπου ένας κριτικός και βρίσκει λίγο τη γενιά του που λέμε, δεν το συζητώ, είναι απίστευτα. Καλά να περάσετε, καλές διακοπές να σας ευχηθούμε. Μια καλημέρα να πούμε και στη φίλη μας την Ελένη που ετοιμάζει τη Γιώργο για το λουτρό. Ετοιμάζω βαλίτσες, λέει, δύο μερούλες, θα πάω εκεί και
0: ωραία.
1: Θα κλείσω το κινητό, θα κλείσω τα πάντα για να ηρεμήσω. Μας
0: καλημέρα στον Αποστόλη και την Αλεξάνδρα, η οποία ετοιμάζονται εγώ για τη Στράτα απόψε. Έχουμε τη Στράτα στα Χανιά, ενετικό λιμάνι Χανίων. Οπότε λοιπόν, όλοι όσοι θέλετε να την παρακολουθήσετε από κοντά, ακολουθήστε εκεί πέρα τους φίλους μας και εσείς να το ζήσετε. Γιατί πραγματικά έρχονται και τραγουδάνε, κάνουν καντάδες, χορεύουν εκεί στο λιμάνι στα Χανιά. Οπότε όλοι όσοι είστε, να, μια ωραία ευκαιρία. Ο φίλος μας ο Νεκτάρης εδώ πέρα, πλήρης απογοητευμένος εδώ πέρα ερωτικά από ό,τι μας γράφει, θα πάει μόνος του στην παραλία, στο καλό χωράφι να μείνει και μας έχει γράψει νέο Ματινιάδα. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει να τη διαβάσω.
1: Αμέ.
0: Δεν με ενδιαφέρει ο Ασκιανός δροσιό άμα θα φέρει, αφού τα φύλλα της καρδιάς δεν φέρνουν καλοκαίρι, μας γράφει.
1: Ωραίος.
0: Δυνατός.
1: Εγώ θα σε πάω στο Θανάση, όπου βρίσκεται, λέει, στην αυλή της γιαγιάς Μαρίας, η οποία τον έχει βάλει, λέει, έξω στο ράντζο να κοιμηθεί σήμερα.
0: Φίλε.
1: Δεν ξέρω, λέει, γιατί με ροχαλίζω, δεν την ενοχλώ, λέει, γιατί είναι στο ίδιο δωμάτιο τώρα με τη γιαγιά, φαντάζεσαι, καταλαβαίνεις.
0: Παιδιά, ράντζο τώρα και γιαγιά έξω αυλή, η φάση είναι παράδεισος, έτσι.
1: Δεν το συζητώ.
0: Τι ωραία αίσθηση τώρα αυτή, μου ξύπνησες τώρα μνήμεσα, δεν ξέρω. Είναι ωραία όλα αυτά. Καλημέρα στον Μπάμπη, το φίλο μας και τη Ροδίλα, που μας ακούνε από την Πάτρα. Τα φιλιά μας ψάχνουν, λέει, ένα τελευταίο τριήμερο Χανιά, παιδιά. Μήπως έχετε τίποτα εισιτήρια, μας γράφουνε. Ρε, σαν δεν τρέπεστε πάλι εισιτήρια, μας ζητάτε. Να μπείτε να δηλώσετε μέρος. Δεν έχουμε να κάνουμε καμία σχέση εμείς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κυριάκο, ο οποίος μας ακούει από το Ηράκλειο με την εταιρεία του. Ψάχνει και αυτός διέξοδο, αλλά δεν βρίσκει ο καημένος, ο κακομοίρης, θα πω εγώ. Ενώ η αγαπημένη μας, η Γεωργία από τις Αρχάνες, μαγειρεύει εγώ μπάμιες με κοτόπουλο. Και μας περιμένει να φάμε. Ορίστε, μπάμιες τώρα λαδερό με κοτόπουλο, είναι τίμιος συνδυασμός.
1: Λοιπόν, ο Βασίλης βρίσκεται, Γιώργο, στην Κάρπαθο, τα φιλιά μας και την αγάπη μας, και ετοιμάζει, λέει, φέτα ψητή με σίκα και μέλι.
0: Φέτα ψητή με σίκα και μέλι. φίλοι.
1: Βέβαια, είναι, λέει, είναι ο μεζές, λέει, του σπιτιού μας. Όταν έρχεται κάποιος επισκέπτης με ψωμάκι εκεί, γίνεται χαμός.
0: Παιδιά, δεν είναι καθόλου συζήτηση με αυτό.
1: Και θα μας στείλει και τη συνταγή, γιατί εντάξει, το κάνει, λέει, πάρα πολύ συχνά. Όποιος και να έρχεται, λέει, τρώει και ξανατρώει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι και η εποχή των σίκων. Τα φιλιά μας στην Κάρπαθο. Ωραία πράγματα φτιάχνουν.
0: Από την Κάρπαθο ήταν η συνταγή.
1: Βέβαια.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, καλημέρες να στείλουμε εκεί στα Παχιανά, στα Χανιά, όπου σήμερα το βράδυ ο αγαπημένος μας ο φίλος, ο Νίκος Ζωηδάκης, θα είναι εκεί για να γίνει χαμός σε ένα μοναδικό γλέντι. Τα φιλιά μας τον Νίκο Ζωηδάκη, ο οποίος μας είχε φιλοξενήσει και σπίτι του και περάσαμε υπέροχα τότε εκεί με την Πάολα, με το πριβέ, το πάρτι της Πάολας, το οποίο είχαμε γυρίσει το βίντεο κλιπ το πρωί. Το βράδυ παρτάραμε πριβέ με την Πάολα στο σπίτι του Ζωηδάκη. Περάσαμε υπέροχα εκείνο το βράδυ. Ελιώσαμε εκεί πέρα και στο φαΐ και στο ποτό. Τέτοια φιλοξενία δεν έχουμε ξαναδεί πραγματικά. Τα φιλιά μας στον αγαπημένο μας τον Νίκο. Καλημέρες να στείλουμε και εκεί στην Κίσα μου επίσης, όπου σήμερα το βράδυ εγώ μας έχει στείλει εδώ πέρα η φίλη μας η Νατάσα.
1: Ναι.
0: Ότι προετοιμάζονται για το φεστιβάλ γεύσεων και τέχνης με τον Νίκο Μανώλη Νύκταρη απόψε. Ο λαογραφικός όμιλος Χανίων θα χορέψει. Είναι η διοργάνωση από το Δήμο Κισάμου. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Και πραγματικά πάρα πολύ χαιρόμαστε όταν βλέπουμε τέτοιες ωραίες πρωτοβουλίες.
1: Εννοείται.
0: Καλημέρες, όμορφες, να στείλουμε και στο Θανάση και στη φίλη μας τη Βασιλεία, οι οποίοι μας ακούνε από τα μάλια από το κατάστημά τους και μας έρχονται. Ένα ευχάριστο καλοκαίρι. Από ό,τι φαίνεται, γιατί γυρίσανε πίσω στη δουλειά και η στραμουτσουνιά δεν φεύγει με τίποτα. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, that's life.
1: Από τα μάλια, εγώ θα σε πάω στη Μεγάλη Παραλία και όπου βρίσκεται η Δανάη με τον σύζυγό της, τα παιδιά της, την πεθερά της, τον πεθερό της, τον γαμπρό της. Είμαστε, λέει, μεγάλη παρέα από ό,τι καταλαβαίνετε. Έχουμε φέρει τέντα κανονική, καρέκλες.
0: Ωραία.
1: Η Μεγάλη Παραλία είναι τεράστια, οπότε πήραμε κι εμείς όλοι μας την πρίκα και θα κάτσουμε σήμερα όλη μέρα και αύριο. Οπότε καταλαβαίνεις.
0: Βέβαια. Λοιπόν, αφού είσαι στη Μεγάλη Παραλία, να μην παραλείψω να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στην οικογένεια Τζορτζάκη. Εκεί κοντά στην Ιεράπετρα, νομός Λασιθίου, θα βρείτε ένα καταπληκτικό εστιατόριο, παιδιά, όπου ο πολύ γνωστός και αγαπημένος σέφος Σωτήρης Ευαγγέλου έχει φέρει την κουζίνα Λακρέκ μέσα στο πέλαγος. Και κάτω από αυτό το φανταστικό εστιατόριο έχει μία από τις καλύτερες παραλίες της Κρήτης. Οπότε λοιπόν, γκουγκλάρετε, ψάξτε το πέλαγος Seaside Restaurant όσοι κινείστε εκεί κοντά στην Ιεράπετρα. Καλημέρα να στείλω και στο Ρέθυμνο, εκεί στο φίλο μας το Σάκη, ο οποίος μας ακούει και ετοιμάζεται να αλλάξει τη βάρδια και να πάει στη δουλειά του. Καλημέρα και στη Σαντορίνη, στη φίλη μας την Αλεξάνδρα, η οποία κατευθύνεται προς τη δουλειά της και μας ακούει.
1: Πολλοί μας ακούν από τη Σαντορίνη και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό, γιατί εντάξει και εμάς η Σαντορίνη είναι μέσα στην καρδιά μας.
0: Είναι, παιδιά, δεν φεύγει με τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με ζωντανή σύνδεση με Ηράκλειο και Μαρία Ζερβάκη για να μας πει τα πάντα όλα όσα συμβαίνουν στη μεγάλη πόλη της Κρήτης.
2: Η Κρήτη είναι εδώ.

0: Εντάξει, παιδιά, το τι κάνετε στο TikTok πάλι. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχετε ξανακάνει υπερviral το Μελιτζάνα από Αλάνα. Είπαμε τις τελευταίες ημέρες. Ανεβάζουμε, κάνουμε ένα throwback με τα παλιά μας βίντεο. Και ξαναγίνονται viral από την αρχή.
1: Ωραία,
0: αλλά τι viral.
1: Πράγματα, ωραία.
0: Έχει φτάσει πάλι το Μελιτζάνα από Αλάνα 1 εκατομμύριο views. Δηλαδή, ήμαρτον σε 3 μέρες, παιδιά. Όχι σε 3 μέρες, σε 2.
1: Απίστευτο.
0: Παιδιά, απίστευτο.
1: Ξανά, μανά τα ίδια, μπράβο.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Το έχουμε πει από το 22 μέχρι σήμερα. Έχουν περάσει τα χρόνια. Κάποιοι έχουν μεγαλώσει, οπότε μπορούν πλέον να βλέπουν αυτά τα βίντεο και τα κάνουν viral.
0: Έλα μου, παραγγελία.
1: Καλό πράγμα δεν γίνεται να φύγει έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε μία βόλτα μέχρι το Ηράκλειο να καλημερίσουμε την πολεμική μας ανταποκρίτρια, την Μαρία Τζερβάκη, η οποία είναι εκεί στο κέντρο της πόλης. Περιμένει να μας φτιάξει την ατζέντα με όλα αυτά τα οποία έχουν τύχει μετά το 15 Αυγούστου.
1: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είστε, παιδιά? Πώς είστε μετά από το 15 Αύγουστο? Είστε με hangover ακόμα? Είστε, μας πήρε ο άνεμος και μας σήκωσε, γιατί είχε και κάπου αέριδες, έμαθα.
1: Μα τι λες τώρα που είχε αέριδες?
0: Έλα μωρέ, φήμες τώρα αυτά, φήμες. Ήτανε σε κατάσταση νηνεμίας όλο το νησί.
1: Μας έχουν στείλει μήνυμα από Γλέντι ότι κάτσαν οι άνθρωποι να φάνε, ήρθε το φαγητό και όπως ήρθε έτσι το πήρε ο αέρας.
2: Αχ, κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Άστε να πάνε.
2: Κάτι μου θυμίζει, λοιπόν. Γι' αυτό πάμε λίγο σε πιο έτσι ασφαλή μέρη. Mm-hmm. Πάμε θέατρο το Σάββατο. Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκη. Είναι μια παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 1913-2026, 113 παιδιά χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στο χρόνο.
0: Τι ωραία.
2: Προφανώς θα δραματιστούν όλες οι ταινίες που έχει δημιουργήσει ο Αλέκος Σακελάριος. Mm-hmm. Πρωταγωνιστές είναι ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και η Ματίνα Νικολάου. Mm. Με φυσικά χορηγό επικοινωνία των A92,9 τρέχει και σούπερ διαγωνισμός, οπότε μπορείτε να μας ψάξετε στα social media για να κερδίσετε προσκλήσεις.
0: Τι ωραία αυτό που...
2: Ναι, πάρα πολύ ωραία, δεν είναι αυτή η εποχή?
0: Είναι πάρα πολύ ωραία και είναι πάρα πολύ ωραίο το γενικά το ότι θυμόμαστε αυτούς τους δημιουργούς οι οποίοι άλλαξαν την πορεία και το ρου του ελληνικού κινηματογράφου και ό,τι έπεται μαζί με αυτό.
1: Στις πρώτες θέσεις του κόσμου, έτσι, κινηματογράφος ελληνικός.
2: Ακριβώς, και επειδή είναι μία από τις πρώτες-τελευταίες συνδέσεις με το Ηράκλειο, mm-hmm. και επειδή όλο τον καιρό είπαμε στην αρχή μόνο την έναρξη για το θερινό σινεμά, θέλω να μαζευτούμε όλοι μαζί να κάνουμε μια ωραία κομπανία και να πάμε 5η 20 Αυγούστου, Παρασκευή 21 και Σάββατο 22, 3 μέρες θα είναι αυτή η προβολή, να δούμε το Παρίσι του Σουλεϊμάν.
0: Έλα Παναγία
1: του Σουλεϊμάν, το Παρίσι.
0: Ρε, όλος ο πλανήτης βλέπει την Οδύσσια, εμείς θα δούμε το Παρίσι του Σουλεϊμάν. Τι έχουνε πάθει εκεί στο θερινό σινεμά? Καπνίζουν τα δέντρα που δεν έχουνε μείνει.
2: Είναι ένα σύγχρονο κοινωνικό δράμα για τον αγώνα των οικονομικών μεταναστών.
0: Ιησούς
2: είναι
0: Χριστός.
2: Σκηνοθεσία του Μπορίς Λοσκίν, με πρωταγωνιστές τον Αμπού Σανγκαρέ και την Νίνα Μερίς.
0: Αυτό
2: και
0: είναι, παιδιά.
2: Ο Αμπού Σανγκαρέ έχει πάρει και βραβείο ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κανών το 2024.
0: Καλά, καλά. Αυτό είναι, παιδιά, να είσαι νέα γκόμενα στο Ηράκλειο, να τη βγάλει ραντεβού σε θερινό σινεμά.
1: Να πας ότι είσαι ψαγμένος.
0: Να πας να δεις το Παρίσι του Αλμπού Σουλεϊμάν, πώς τον λένε, να σου ρίξει μια χιλόπιτα από εδώ μέχρι τα Χανιά, ρε φιλέ. Δηλαδή, πραγματικά θα το χαρώ κιόλα. Εκεί στο θερινό σινεμά τι έχετε πάθει?
2: Η είσοδος είναι 4 ευρώ.
0: Α, θα πληρώσουμε κιόλας!
2: Είναι μόνο ηλεκτρονικά και υπάρχει και ένα κόστος της έκδοσης, όπως σε όλα αυτά τα ηλεκτρονικά.
0: Καλό, θα πληρώσουμε κιόλας. Εγώ λέω να μας πληρώσουν κιόλας, που θα πάμε να το δούμε.
2: Άμα το φλερτ δεν θέλει να πάει, αν εσύ το βλέπεις αυτό red flag,
0: ναι, ναι.
2: Πάμε λοιπόν σε ένα green flag, για να μιλήσουμε και λίγο για μεσημέρες, ότι την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στην Αμουδάρα υποδεχόμαστε ένα αιώνιο αγαπημένο ζευγάρι. Κάποιοι ζήσαμε και την πρόταση γάμου στο Μπράβο Ρούλα και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινά με σένα μόνο. Σε όλη την Ελλάδα, έρχεται και στο Ηράκλειο.
0: Έτσι, μάλιστα.
2: Χορηγός επικοινωνίας A92,9.
0: Τέλεια.
1: Μυρίζουμε χαμούλι.
0: Έτσι, να περάσουμε πέρα από
2: πάντα. Έχουμε χρόνο να πούμε και 3 γλεντάκια.
0: Άντε. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ.
2: Πάμε, μπαμ, μπαμ, λοιπόν, να τα βγάλουμε μπαμ, μπαμ. 10η γιορτή Σαρικόπιτα, στο Σάββατο 22 Αυγούστου, στο χωριό Μεσοχωριό, με πλήρες μενού 20 ευρώ και θα παίζουν ο Μανώλης Αλεξάκης και ο Γιώργος Παπαδάκης, ο πολιτιστικός σύλλογος Άγιος Ιωάννης Θεολόγος το διοργανώνει.
1: Η σαρικόπιτα τι έχει μέσα?
0: Ρε παιδιά, σαρικόπιτα.
2: Η σαρικόπιτα έχει αυτή τη ξυνομίδη θρέφτα που είναι σαν το σαρίκι, σαν το σαλίγκαρο. Σαν τη στριφτή τυρόπιτα που λέμε.
0: Α, η στριφτή, η στριφτή.
2: Ναι, ναι, ναι, αυτή είναι η σαρικόπιτα. Το λένε έτσι γιατί μοιάζει όπως φυλίγουμε το σαρίκι στους χορευτές και στους παλιοσκριτικούς.
0: Και με κάτι άλλο μοιάζει, αλλά τέλος πάντων.
2: Ναι, και με μελάκι είναι ωραία, σαν γλυκό. Γιατί έχει μέσα ξινή μυζήθρα.
1: Να είχαμε τώρα μία.
2: Εκεί τώρα οι γυναίκες έχουν ασχοληθεί, παιδιά, δηλαδή εντάξει τώρα τι να λέμε τώρα. Πάμε για 15η γιορτή ξινό.

0: ισχύει πάρα πολύ και να σου βράσουμε ξινόχοντρο που λένε.
1: Μάλιστα.
0: Με το ζουμί του κρέατος.
1: Μα και με κρέας, βέβαια, βέβαια, ταιριάζει πολύ.
0: Ναι, δηλαδή πως είναι τα μακαρόνια με αθότυρο που σερβίρουν τώρα τελευταία στα ξημερώματα στα γλέντια. Η ίδια δουλειά κάνει και, και ο ξινόχοντρος.
1: Τι ωραία.
0: Θα πάμε και την Δευτέρα παραμονή του Αγίου Τίτου στον Τυμπάκι να γιορτάσουμε τον Άγιο Τίτο. Μαζί με τα καλλεργάκια στην πλατεία του χωριού Είσοδος Ελεύθερη. Και την Παρασκευή 21 Αυγούστου πηγαίνουμε στην Αλικαρνασσό στο παλαιό κάρτι, διοργάνωση από τον Ηρόδοτο. Φέτος ο Ηρόδοτος νομίζω έχει δώσει ρεσιτάλ σε όλες τις χοροσπερίδες του. Χρύσανθος Μακράκης και Νίκος Γάμο Μανιουδάκη. Οι πόρτες ανοίγουν 9 η ώρα, η έναρξη είναι στις 10. Αυτές τις πληροφορίες έχω. Και στο αγαπημένο χωριό, αυτό θα σας το πω και έξτρα.
1: Άντε,
0: στο αγαπημένο χωριό Ελιά Παιδιάδος, ναι, την Παρασκευή το βράδυ, υπό το φως του Σελινόφωτος, γιορτάζουμε με τα αγαπημένα ξυλουράκια. Και φυσικά από τον αθλητικό όμιλο Ρωμανός, που είναι η ομάδα εκεί πέρα της Ελιάς.
1: Παιδιά, γίνονται περισσότερα γλέντια στα γήπεδα παρά αγώνες. Το έχετε καταλάβει, έτσι.
2: Γιορτάζουν οι άνθρωποι στους αθλητικούς συλλόγους.
1: Δεν είναι αθλητικοί σύλλογοι πια. Πολιτιστικοί σύλλογοι είναι αυτοί. Οι σύλλογοι των γλεντιών. Όλοι κάνουν γλέντια.
0: Εμένα πάντως, αν με ρωτάς Γιώργο, η καλύτερη μου είναι να πάω να διασκεδάσω και να χορέψω στο γήπεδο. Έχει άπλα, δεν είσαι στριμωχτά. Όχι πως απορρίπτουμε τα σχολεία και τις πλατείες των χωριών, προς Θεού. Απλά είναι άλλο vibe,
1: έτσι,
0: θα το πούμε. Έτσι. Άλλο κλίμα τώρα στο γήπεδο, έχει άπλα, μπορείς να χορέψουν, να σηκωθεί όλο το γλέντι. 2.000 άτομα να χορεύουν και να μην σταματάνε.
2: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Στον καζόν κάτω δεν χαλάει τον καζόν με το τακούνι, ας πούμε, αν χορεύει?
1: Έλα μωρέ, τόσα
0: αυτό από ό,τι ξέρω στα περισσότερα γήπεδα δεν είναι φυσικό, είναι τεχνητό. Γιατί μαδάει κιόλα.
1: Τι τεχνητό μωρέ, τι είναι 5x5, τι είναι τεχνητό? Τεχνητό λέει.
0: Εγώ στα γήπεδα έχω πάει δεν ήταν φυσικό τον καζόν.
2: Α, το πιάσες δηλαδή?
0: Ναι, ήταν μαδούσα, παιδιά. Είχε μπει στο παπούτσι μου. Δεν ξέρω, τι να σα καλά. Μα ακούνε τώρα, εντάξει. Θα κάνουμε ανάλυση του χλωτάπητο.
1: Εγώ πάντω έχω. Μου είχε. Πώ το λένε, η φαντασία μου έχει πάθει τώρα.
2: Κοκομπλόκο.
1: Κοκομπλόκο με το χότερο. Προσπαθώ να σκεφτώ πώ αλλιώ τον έχω φάει το χότερο. Μόνο με χοχλίω τον έχω φάει.
2: Στείλτε μα κανένα μήνυμα.
0: Γι' αυτό λοιπόν θα κατέβησε το Σάββατο στο Χόνδρο. Στο χωριό που θα έχουν και 10 διαφορετικές γεύσεις.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τέλεια. Μαρία μου, ευχαριστούμε. Προετοιμαζόμαστε για την τελευταία σύνδεση την επόμενη εβδομάδα. Όπου θα είναι.
0: Αχ, αυτή θα είναι επαιτειακή. Epic, epic.
1: Έτσι, έτσι. Οπότε λοιπόν προετοιμάζω εκεί. Θέλουμε τα καλύτερα. Θέλω οπωσδήποτε θερινό σινεμά, ε. Μην μου ξεφύγει καμιά προβολή την επόμενη εβδομάδα. Πρόσεξε,
0: όχι,
1: παρακαλώ.
0: Φυσικά, διότι το θερινό σινεμά διοργανώνει και ένα φεστιβάλ που πρέπει να σα το αναφέρω.
1: Α.
0: Με ταινίες κάποια ευρωπαϊκή πόλη και ευρωπαϊκού κινηματογράφου και πρέπει να το πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης να στείλω πολλούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε κάποιους εργαζόμενους μιας αθλητικής εταιρείας στη ΒΠΕ, ξέρουν αυτοί. Να περνάνε καλά, ναι, έτσι, δύναμη παιδιά και προχωράμε. Τι άλλο έχω να σας πω για το τέλος?
1: Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Ένα μεγάλο όνομα κωμικό, ο οποίο θα τον πούμε, βέβαια από τώρα κανονικά πρέπει να σας
1: το πούμε. Εντάξει, θα το πούμε την επόμενη εβδομάδα.
2: Γεια σου Μαρία.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Αμέ Κλάινς, Μπι, Επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερή Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
5: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό.

0: μεριανό και βραδινό.
1: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
2: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
3: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
8: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
9: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
10: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
3: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
11: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
12: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
11: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
13: Κύριε Προϊστάμενε.
14: Η καινούργια είσαι εσύ?
13: Ναι.
14: Παρακαλώ.
13: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
14: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
3: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθινο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους, σε όλη την Νότια Ελλάδα που εκπέμπουμε αυτή τη στιγμή. Κρήτη, Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κίθυρα, Γάβδο. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντι μου είναι εγώ Μερίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Μπολοσιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Λοιπόν, θέλω να στείλω μια μεγάλη έτσι καλησπέρα στη φίλη μας τη Λένα, η οποία μας ακούει και είναι δίπλα στη θάλασσα. Στον Άγιο Νικόλαο βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο Αμμούδι. Είναι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη γιατί το Σάββατο παντρεύει την καλύτερη της τη φίλη. Οπότε της στέλνει φιλιά και χαιρετίσματα, γιατί ξέρει ότι ακούει καλοκαίρι στο Νότο. Είναι βέβαια αυτή στο κατάστημα που δουλεύει. Γεια σου Δέσποινα, περιμένει πώς και πώς λέει για, για το Σάββατο που έρχεται, για να περάσουμε σούπερ.
0: Καλημέρα στη Θεοδώρα και το φίλο μας τον Αχιλέα, οι οποίοι μας ακούνε και αυτοί από τις Βουκολιές και μας στέλνουν εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται μια ολόκληρη λίστα με γλέντια. Πού τη βρήκατε όλη αυτή, ρε παιδιά, τι θα γίνει εδώ πέρα με τα γλέντια? Νομίζω ότι συνεχίζουμε δυναμικά και μέχρι το Σεπτέμβριο, παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Οπότε όλοι εσείς οι οποίοι δεν είχατε την τύχη να έχετε άδεια το 15 Αύγουστο, για τυχαία βασικά, μην στεναχωριέστε, και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο γεμάτη γλέντια θα είμαστε. Καλημέρα στον Νικήτα και τη Χρύσα, οι οποίοι μας περιμένουν, λέει, σήμερα στο αμφιθέατρο των Λενταριανών, όπου θα έχουν candlelight, λέει, event με τους θρύλους της rock εδώ στα Χανιά, από ό,τι καταλαβαίνω. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Καλημέρα να στείλουμε εκεί κοντά στην Ιερά Μονή Αρκαδίου day trip για το Φίλιππο και την Ελευθερία. Απίστευτος τόπος, γεμάτος, λέει, συναισθήματα και ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, λέει, για πικνίκ μας γράφουν.
1: Τέλειο. Εγώ θα σε πάω τώρα μέχρι το ωραίο το κριτικό γλέντι που θα κάνουν στον Πλατανιά αυτό το Σάββατο με το Μανώλη το κονταρό μας. Το έχει στείλει εδώ ο Μανώλης, που είναι έτοιμο πόλεμος, λέει, και εννοείται πως το διοργανώνει ο Πλατανιάς Χανίων, η οποία είναι η ομάδα τους από το 1931, Γιώργο, είναι η συγκεκριμένη ομάδα, και το γιορτάζει. Επίσης έχουμε εδώ και την φίλη μας τη Σούλα, η οποία μας έχει στείλει ένα ωραίο πανηγύρι που θα γίνει για τον Άγιο Φανούριο, Γιώργο.
0: Α, μάλιστα. Πότε είναι το Άγιο Φανούριο?
1: Την επόμενη, νομίζω είναι 27 του Αυγούστου.
0: Α, οκ.
1: 5η, 27 Αυγούστου, το συγκεκριμένο πανηγύρι θα γίνει την Τετάρτη, την παραμονή, στην Κιθαρίδα. Τώρα, πού είναι η Κιθαρίδα, παιδιά? Κιθαρίδα.
0: Θα περιμένουμε όλοι να το βρεις.
1: Με τον Γιώργο Γλυκοκόκαλο. Και μας περιμένουν να περάσουμε πολύ ωραία με είσοδο μόλις 5 ευρώ.
0: Καλημέρες να στείλουμε στο φίλο μας το Θωμά και την Αταλία, οι οποίοι μας περιμένουν εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται στο μετόχι του Γογό. Στις Μοίρες, να φάμε και να πιούμε. Έχουν ξεκινήσει τις κούπες με τους κουμπάρους από το πρωί. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Να στείλουμε και άλλη μια μεγάλη καλημέρα στα Νόγια. Πολύ κινητικότητα έχουμε στα Νόγια σήμερα. Στο φίλο μας τον Γιώργο, που μας γράφει, ρε παιδιά, καλημέρα μας είπατε. Μας είπατε και θα μας πείτε και τη συνταγή από τα Νόγια. Δεν λέτε όμως και αυτό που συμβαίνει απόψε στα Νόγια. Έχει δίκιο ο φίλος μας ο Γιώργος, γιατί απόψε το βράδυ έχουμε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με τον Βασίλη Σταυρακάκη, τους Νέμεσης, το Μαθιό και τον Ραφαήλ Δαμουλάκη, την Ορταγία και μια μεγάλη ανογενή παρέα, το Στρατή του Σκαράκη και Μαντολινάτα, οι οποίοι μας περιμένουν σήμερα το βράδυ σε μια μεγάλη φιλανθρωπική βραδιά στο θέατρο Νίκος Ξυλούρης στα Νόγια. Τα έσοδα όλα θα διατεθούν σε φιλανθρωπικούς φορείς. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά, είσοδος 5 ευρώ. Ώρα να έρθει 8. Μεγάλη και ωραία βραδιά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανογείων. Αν είστε κοντά στα Νόγια ή αν είστε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, να ανεβείτε μια βόλτα. Ευκαιρία.
1: Λοιπόν, μας γράφει εδώ η φίλη μας η Στέλλα ότι πηγαίνοντας προς το Σελινάρι συνάντησαν ένα γήπα, Γιώργο.
0: Γήπα.
1: Ένα γήπα τον έχουν.
0: Κάτσε με φτερά ή γήπα από αυτούς που κυκλοφορούν στα πιτς μπαρ?
1: Και αυτόν με τα φτερά. Και ήταν, λέει, πάρα πολύ κουρασμένος μάλλον. Και έχουν στείλει και φωτογραφία. Έχουν στείλει και φωτογραφία, λέει, και στο Δήμο του Αγίου Νικολάου. Τώρα δεν ξέρω ποιοι είναι υπεύθυνοι για να παίρνουν τα ζώα και να τα βοηθούν, τέλος πάντων, σε όλο αυτό. Ελπίζω να καταλήξει κάπου καλά το ζωάκι. Το ζωάκι τώρα το μεγάλο αυτό του γήπα, τεράστιο. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, Γιώργο.
0: Μάλιστα. Συνεχίζετε το κεφαλικό του σχολείου περίπου, όπως
1: έχετε καταλάβει. Εγώ διαβάζω τι μου στέλνετε, τι να κάνω τώρα.
0: Μπορείς να διαβάζεις λίγο πιο πριν, ας πούμε, όπως εγώ, και να τα λες λίγο πιο αυτοματοποιημένα?
1: Δεν
0: θα πούμε τίποτα στο τέλος. Περιμένουν οι άνθρωποι να τελειώσει το παραλήρημά σου.
1: Ορίστε, σε αφήνω.
0: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική σου προδιάθεση. Καλημέρα στο Μάνο και την Ευδοκία, οι οποίοι μας ακούνε εγώ από τη Βοστόνη. Μόλις ολοκλήρωσαν το μπραντζάκι τους εδώ πέρα, από ό,τι φαίνεται.
1: Στην Boston.
0: Ναι, γιατί να πρέπει να σου πω ότι τις προηγούμενες ημέρες, ακόμα και αν είναι μακριά, αυτοί το πήραν το πακετάκι της Γογό και έχουν και το ξυγαλάκι τους. Και έχουν μέσα και τα πάντα τους. Να πούμε ότι τέτοια ώρα ξυπνάνε για να πάνε στη δουλειά τους και μας ακούνε πάντα Γογό. Είναι περίπου 7 παρατέταρτο το πρωί εκεί πέρα.
1: Μια χαρά, ωραία.
0: Οπότε λοιπόν ξυπνάτε με καλοκαίρι στον νότο, με φωνές, με ωραία διάθεση. Δεν σας χαλάει καθόλου, παιδιά. Τα φιλιά μας στην όμορφη Βοστόνη. Μακάρι να έχουμε την ευκαιρία κι εμείς να την επισκεφθούμε τα επόμενα χρόνια. Καλημέρα να στείλουμε και τον Αριστίδη και στην Ελισάβετ, οι οποίοι μας ακούνε από τα Χανιά και κατευθύνονται προς την Αγία Μαρίνα για μπανάκι.
1: Φιλιά να στείλουμε στην Ελένη, η οποία μας ακούει, λέει, από το Παϊδοχώρι από Κορώνου.
0: Να τα.
1: Εκεί βρίσκεται για διακοπές. Θα κάνει τουρλί σε όλα τα Χανιά. Μας ακούει μαζί με την κόρη της, την μικρή τη Δέσποινα. Οπότε την να πω, καλά να περάσετε.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας Γιώργος εδώ μας έχει στείλει κάτι απαράδεκτο. Μας έχει πει, παιδιά, έχουν πέσει, λέει, θερμοκρασίες. Το έχετε ακούσει κι εσείς ότι πάτησε ο Αύγουστος στην άκρη του χειμώνα? Όχι, δεν το έχουμε ακούσει καθόλου και σας παρακαλώ να το ξαναπείς. Μας έχει στείλει εδώ και μια βαριχειμονιάτικη μαντινάδα, την οποία αναγκαστικά πρέπει να τη διαβάσω, αλλά μετά θα διαγράψω το μήνυμα για να μην μολυνθεί εδώ το στούντιο και ο υπολογιστής.
1: Και καλά θα κάνει.
0: Καλοκαιριάζει στα κοντά, μα αφού σε σάλια γκάλι, βαρύ χειμώνα έρχεται για την καρδιά μου πάλι. Νομίζω έχουμε γίνει. Εγώ καταλαβαίνει μαντινά μετά από ένα δευτερόλεπτο. Παίρνετε το σήμα στον εγκέφαλο. Πρώτα καταλαβαίνει ότι είναι εδώ μαζί μας, είμαι ακόμα εδώ, κάτι είπε ο Γιώργος, θα γελάσω.
1: Εγώ κοίταζω την ώρα που είναι παρατέταρτο και δεν ξέρω, θα προλάβουμε να πούμε συνταγή, δεν θα προλάβουμε.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη μαγειρική της ημέρας. Ανογιανή σήμερα η μαγειρική, οπότε stay tuned γιατί τα καλύτερα έρχονται.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Και ήρθε η ώρα να πάμε στην κουζίνα μας να μάθουμε για αυτή την τρελή παρέα. Την έτσι πολύ σε survivor mode παρέα, η οποία ξεκίνησε να πάει στο οροπέδιο της Νίδας. Αλλά μάλλον δεν ήταν γραφτό να επιστρέψει ποτέ. Επιστρέψαμε χίλια ζόρια, ολοκαμένη από πάνω μέχρι κάτω. Του είχε κάψει ο ήλιος, δεν ζητάει να στακού. Ήρθε εκεί η γιαγιά η Ανογιανή, του έκανε τον μπραντ στο Ανογιανό, πήραν τα πάνω του και αυτή η συνταγή έμεινε στην ιστορία. Σε αποκλειστικότητα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το λιάτικο Ανογιανό μπραντ, το οποίο θα ακούσετε μόνο εδώ στο καλοκαίρι στο Νότο.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
0: Καλημέραμαστε!
3: Powered by Festo Supermarkets.
4: Πόσες φορές έχετε δει τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται στην Κρήτη και νομίζουν ότι ο δικός μας ήλιος δεν καίει? Τους βλέπετε σαν αστακούς κατά κόκκινο στην παραλία και θέλετε απελπισμένα να πιάσετε τον τηλιακό, να τους κάνετε έτσι λίγο στην πλατούλα για να μην κοκκινήσουν κι άλλο.
0: Κοίταξε, και με λαδάκι να τους ρίξουμε στο τηγάνι, μια χαρά είναι.
4: Ναι, κάπως έτσι ήταν οι τουρίστες οι οποίοι πήγαν εκεί στον ξενώνα της γιαγιάς εκεί στα Νόγια να μείνουν, αφού βεβαίως πήγαν μέχρι ψηλά στο οροπέδιο της Νίδας, άλλα μεσημέρι, μέσα στο καλοκαίρι.
0: Καλά πήγε αυτό.
4: Πάρα πολύ καλά. Όταν λοιπόν επέστρεψαν οι καημένοι, εντάξει, την κυριολεξία έστερναν τα πόδια τους, ήταν κατακόκκινοι σαν αστακοί.
0: Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, πώς πραγματικά, με τι μυαλό πάνε όλοι αυτοί οι τουρίστες μέσα σε ντάλα ήλιο 40 βαθμοί και σου λέει εμείς θα κάνουμε hiking. Πού πας, ρε κουμπάρε, να πούμε.
4: Λένε να εμείς τέτοιο ήλιο δεν έχουμε στο χωριό.
0: Πάνε στα φαράκια μέσα και πάμε με ελικόπτερα και τους βγάζουμε.
4: Άστα να πάνε. Οπότε το ίδιο παθαίνουν και αυτοί, μόνο το ελικόπτερο δεν ήρθε ευτυχώς να τους πάρει. Γύρισαν άρον-άρον από την Είδα στα Ανώγια εκεί στο κατάλημα που έμεναν, αφιδωτωμένοι, έτοιμοι να σκάσουν. Τους είδε εκεί η γιαγιά του ξενώνα, η οποία τους φιλοξενεί, και έκανε το σταυρό της, εννοείται, μόλις τους είδε.
0: Τι άλλο να κάνει γυναίκα.
4: Και εκτός από το σταυρό της όμως έκανε κάτι που πραγματικά οι ίδιοι το θεώρησαν θαύμα.
0: Θαύμα.
4: Έβαλε το ωραίο το τηγάνι αυτό, το ναι, κλασικό στην παραστιά. Έριξε μέσα ντόπιο απάκι και μελιτζάνες. Έσπασε και αυγουλάκια ημέρας από τις κοτούλες που έχει.
0: Ναι, ναι.
4: Και εννοείται πως ήθελε να τους δώσει το απόλυτο boost επιβίωσης, και τα έσβησε έτσι όλα, περιχύνοντάς τα με μπόλικο. Τι, Γιώργο, μπόλικο?
0: Τι εγώ?
4: Γλυκόπιωτο, λιάτικο κρασί και μέλι.
0: Και μέλι μαζί με το κρασί.
4: Βέβαια, όλα
0: αυτό
4: μαζί.
0: Δεν είναι boost, αυτό πάνε κατευθείαν να πάνε για ψιλορίτη μετά.
4: Και όμως αυτό ήθελαν να κάνουν οι καημενούλιδες μόλις δάγκασαν.
0: Δάγκασαν!
4: Ναι, όλο αυτό που είχε φτιάξει η γιαγιά. το οποίο πραγματικά ήταν φανταστικό. Δεν είχαν ξαναφάει τόσο πράγμα νόστιμο στη ζωή του.
0: Δάγκωσαν, δάγκωσαν.
4: Τι είπα εγώ?
0: Δάγκασαν.
4: Τέλος πάντων, δάγκωσαν, δάγκασαν. Το θέμα είναι ότι ήταν φανταστικό αυτό που έτυξε η γιαγιά, και μπράβο της, και γιαγιά στα χέρια της, οι οποίοι όχι μόνο πήραν τα πάνω τους, αλλά όντως ήθελαν να ανέβουν μέχρι την κορυφή του ψιλορίτη.
0: Παιδιά, τώρα αυτό είναι όντως πολύ. Δηλαδή, τώρα δεν μπορείς να αντιστάθεις σε τέτοιο φαγητό.
4: Επική Ανογιανή ντόπα την χαρακτήρισαν, και εννοείται, αν θέλετε να κάνετε κι εσείς κάτι παρόμοιο,
0: ναι,
4: θα
0: ναι,
4: χρειαστείτε ολόφρεσκα αυγουλάκια ημέρας,
0: ναι, ναι,
4: από την κοτούλα της γειτονιάς σας.
0: Ανογιανή κοτούλα ή οποιαδήποτε.
4: Ανογιανή θα ήταν το καλύτερο.
0: Μάλιστα.
4: Τρυφερές μελιτζανούλες,
0: ναι, ναι,
4: από αλάνα φυσικά,
0: ναι, ναι.
4: Επίσης θα χρειαστούμε ντόπιο καπνιστό απάκι.
0: Μην με τρελαίσεις τώρα με αυτά τα σεξουαλικά, τώρα 2 παρα 5.
4: Εντάξει, και φυσικά άφθονο λιάτικο κρασί. Και για το σβήσιμο φυσικά θα χρειαστούμε και λίγο μελάκι, το οποίο πάει από πάνω.
0: Το μέλι πώς ακριβώς σβήνει, για να καταλάβω?
4: Τι εννοείς πώς σβήνει?
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα το αναλύσω τώρα. Άστε, δεν θα μπω στα άδυτα του εγκεφάλου σου.
4: Βάζεις πρώτα το κρασί και το σβήνεις στο φαγητό, και μετά από πάνω μελάκι, σιγά σιγά να λιώσει.
0: Όλα αυτά στο τηγάνι.
4: Εννοείται, πού?
0: Πω και μελιτζάνα τώρα και αυγά. Πω,
4: χαμός.
0: Ωραίο το Ανογιανό το μπραντς.
4: Τέλειο, τέλειο.
0: Όντως ντόπα. Είναι ντόπα αυτό, φιλέ. Είναι τώρα απάκι με αυγό και μελιτζάνα και όλο μαζί με κρασάκι και σάλτσα.
4: Γιαγιά, παιδί μου, τα ξέρει όλα. Τέλος. Όλα τα ξέρει. Έχει ζήσει τόσο ζωή στη ζωή της, από φαγητό δεν θα ξέρει.
0: Έλα μου, ντε. Λοιπόν, και μια που είπαμε για μελιτζάνα, το είπαμε και πριν. Παιδιά, τι γίνεται με το μελιτζάνα από αλάνα? Εντάξει, είναι το κατεξοχήν πιο δημοφιλές βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο. Έτσι, να το πούμε αυτό.
4: Εννοείται.
0: Μαζί με το κρέταν σερβάιβερ, αλλά το μελιτζάνα από αλάνα τα έχει σαρώσει λύσει όλα.
4: Και ποιος το πίστευε ότι μια απλή μελιτζανούλα θα έκανε τέτοιο δώρο.
0: Το ξέρετε ότι το μελιτζάν από Αλάνα έχει ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια προβολές. Είναι, μπορούμε να το χωνέψουμε λίγο αυτό. Δηλαδή το μελιτζάν από Αλάνα έχει σαρώσει σχεδόν σε κάθε πλατφόρμα. Είναι στο TikTok υπερ-viral. Τότε που βγήκε, το 22 δηλαδή, έγιναν περίπου, δεν ξέρω, εμείς μόνο κατεβάσαμε 300 βίντεο από χρήστες για να φτιάξουμε ένα επαιτειακό βιντεάκι, να τα βάλουμε όλοι μαζί, χωρίς αυτά που έγιναν μετά κτλ. Ένας χαμός και τώρα το ανεβάσαμε. Σε δύο μέρες έχει πάρει πάλι ένα εκατομμύριο. Τι γίνεται με αυτό το τραγούδι, ρε παιδί?
4: Και φαντάσου αυτό το γλυκό μελιτζάνας, όντως να το πουλούσαμε.
0: Φαντάζεσαι. Μα είμαστε κι εμείς τούγκοι, ρε φίλε.
4: Θα είχαμε βγάλει και πολλά χρήματα.
0: Δηλαδή, κάναμε τόση καμπάνια και δεν βγάλαμε ένα γλυκό μελιτζανάκι.
4: Θα έπρεπε, κρίμα.
0: Με ένα e-shop να το δίνουμε εκεί με ένα link κάτι. Αλλά αυτοί είμαστε.
4: Αυτοί είμαστε,
0: κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ευχαριστούμε, παιδιά, πραγματικά και για το ρακοκάζανο, το οποίο το φετινό μας βίντεο, το οποίο έσπασε κάθε ρεκόρ. Πάνω από 4 εκατομμύρια προβολές σε λιγότερο από ένα μήνα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό το που σημαίνει με το φετινό μας βίντεο και για όλη αυτή την αγάπη και τα σχόλια που ρίχνετε στο φετινό μας throwback, όπου είχαμε να κάνουμε αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι, 2-3 χρόνια, και το επιβραβεύεται με εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια προβολές. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε για αποφώνηση.
3: Καλοκαίρι στο Νότο. 5, 4, 3, 2, 1.

κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα με κιμά από τις Φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κιμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Καλασμένα.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5 Numero 5. Numero 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Εγέ!
0: Νούμερο 2.
3: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνει πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορεί να θε μονάχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
7: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
8: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
10: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
11: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
12: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. App 92,9.

Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
1: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
2: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
1: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
2: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
3: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
2: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
1: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
6: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
5: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
6: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
5: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
6: Κλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
5: Κλενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
6: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9.
1: Thank you.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yes.
1: Up 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και

0: το αυτοκίνητό σας smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης, αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Γιατί όσο θυμόμαστε, η αγάπη συνεχίζει να γίνεται ελπίδα. Με τη συνδιοργάνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
4: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
5: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
6: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
3: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε, προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Μόνο για σένα.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
3: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
4: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα.

0: πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έφυγε.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: App 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

σηκώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Club Top 5 Numero 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Κι άλλο, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
8: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.

0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
1: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο, 29 Αυγούστου, στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
1: Στο χέρι σου δροσιά,

0: Φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
4: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
5: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
1: Πήραμε.
0: Μαγιό?
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση?
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κρητικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας τιμηθείτε.
2: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
5: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
6: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
5: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
6: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
5: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
6: Κλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
5: Κλενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
6: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

σηκώθηκες με το τέρι σου. Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα, Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα, Beach Bar Restaurant, Χερσόνησος, The Summer, in Greece. Καλούα, just for you.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
5: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. App 92,9.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days

0: Ξυγιαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγιαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγιαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
1: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης, αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Γιατί όσο θυμόμαστε, η αγάπη συνεχίζει να γίνεται ελπίδα. Με τη συνδιοργάνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
2: Up 92,9. Yeah.

0: βιογραφικό σου.
1: Απ 92,9.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κύριε Προϊστάμενε.
6: Η καινούργια είσαι εσύ.
5: Ναι.
6: Παρακαλώ.
5: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
7: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
8: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: Πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
9: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
8: Α, το αγάπη μου, α το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
9: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
7: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
9: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
8: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
7: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
10: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
7: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
10: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
7: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
10: Πλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
7: Πλανακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
10: Λενάκακης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
11: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και Ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
12: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack. Είσαι πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
1: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες,

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets? Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ουχ, φτάσαμε!
0: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
5: App 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
1: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
2: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.

0: Φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
1: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

0: ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. App 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες

0: ασθένειες. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
1: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
2: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
3: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. App 92,9.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Η πρώτη σκέψη.

0: μεριά σου.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
1: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
1: Ναι.
4: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
1: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά

κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς, δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη.
2: Χθες δεν

0: Club Top 5. Numero 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Κι άλλο, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
2: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Όσο μου πετάγει ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Να δουλεύει πίτσα λεγαζή.
2: Αλήθεια.
1: Και παππούς δεν θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα τα ίδια.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Club Top 5. Numero 5. Numero 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Καλά, καλά, καλά, καλά, καλά. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον App 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. App 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δε τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Νούμερο 3.
2: Πήρες στον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 2.
3: Καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον App 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.

Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει. Oh, yeah. Up 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.